Το Λόπε είναι πίτα, ένα ξύνι, μακάθι. Η πίτα μ' αρέσει παιδιόν και τσιγελελε. Κάνει ένα κέφτεπ ενιόν και...

Τολόπο, νεκρή, τάκ, ενοξύ, νεμακάθι. Ακούτα μα ρε παιδιόν και τσιγελελε. Κάνει ένα κέφτεπ ενιόν και...